κατευθύνεται σε Βικουσάν και η μάτια προηγούμενη και χρυπάμενο. Μαγική αμάτια χαβάνσα ήταν μονάχα και σπιριτουαλμέντε. Hermanos, espiritualmente, causa y práctica, no es que haya un guiñari, ¿no? Prosperidad más que todo, manda, cualquier manda para los padres, sino espiritualmente, causa y manda. Cada vez alguien guaquichisca, tajiasca, una con la canal, es que haya enrique, ¿no? Manda, y más situación, una vez ya éramos tan chiricha y manda, cotera gaponans, ne, loxera gaponans, y el chamanda, ¿no? Chayhina trabajtenes, manda, chavales, un sman, chavrique, manda, dios, pero. Μάνα ρίγε και δύο σπαχουαθίας χαρούν ακόνα και να σκουάσει ο σοντσίσμα, νο, σύνο, μάνα παστέτσι αν είναι πίτσο, εντύνει σε σοντσίσμα, αν δύο σκουάχακο είναι εντέρικε, νο. Και υπάρχουν αν και λοιπόν εσέμπρε, εστουδίου μαντσουράκου, η πρεπαράκου, η κονάνκα αυτο, η δουκασιόν είναι κοντά, νο. Μάνα σε ρεβόνι και ρίγε και σεμινάριο μάντχρε να κασιάμπας, πέρο, σητάχτους κάνουμε ποσιβλία, θα οπορτνίας, πορκίνο τάμπια, νο. Μία μου έχουμε ακόνα χινάκα, αχνατά ρεμαρισπάντσες, Y Jernax Panche siempre Dios ninchis pach monaco in impegno pach llaman por eso un suag panacona que se remaico y con apas cacho realmente cal panchari con anspachia. Bien, que hay piñajos somos taquillo que son que hay taquillo y erixons.

Σοχράτου, ήλθαμε στα εκείνοντες, ή Σοχράτου πάσα πούντες, αχ, να κουν αψούσε τις ελιάντας και καούσε νίντες, πενό. Μάναν και έχει να κανάν και, ερμανος, τένει και αβέρ δεσισιόν, πορ μας και σέα πάσε λο και πάσε λα βίδα, ερμανος, κοντινόα, ή τενέμος και estar firmes, hermano, en la fe, en creer en su amor, en su misericordia de nuestro Dios. Bien, que hay pinicas en Juxon, está aquí, que está aquí, cuidado, Eric Sunches, que está aquí con Ampas, y que Eric Spanches, por en Angespach.